0: without you.
1: Τα MOGDST ή MISMO να FM ράδιο, μόμπιτελου, τάμπλετου, λάπτοπου ή ραντσουνάρου. TNT Radio. That's good.